του πλάβει να στείλει το You. Welcome back. Του όχλου χάω να ο νιου πλαχάω όπλο σειράν που ραντεύω στο θέξι μια 7-2-9-3-9-3-9-3 αν ο κάτι ο κόλλη καμ 7-3-7-3-8-3-5 να σάλιμ Derek's Blue.

Είμαι η FM, άφηνον, άφηνον, μπιτλάβηνον, λίγο να μιέθει τι, πλυνταρώνον, λίγο, πλυνταρώνον, τέλει στρέτ, πλυνταρώνον, σε μάλιστα, να μην καλαγόλο, πλυνολός. Μπιτλάβηνον, λίγο, γλω, το πλαβούι, μπιτάρον, τέσσερα, νο, πράντε, πόνι είναι, πάνω τέτσεου, λαϊκίνο, άφηνον, στρέτ, λαϊκίνο, τρόμον, πλυνταρώνον, σόγγουν, πλά.

που πλάδινε στρατό μα γκέν, αγίου τη Λαμέρη Υπηκτού, αδίνου λίγου, να σειρώνω πρώμα νύμου γουαουρέ, η αλλού UMFM. Είμαι η Βαρήνα, λο UMFM, η Μέρη Ρόμπερ Ντέναμπεν, featuring Γκέντιξ, Αθέγγε, want them, Ella, Medley, όπλα νύχτα, sing sing, eh? You are in, you like it, make sure of voting and requesting, but you shall give strong blame of playing with me, the αλλού UMFM. Ella, Medley.

Εδώ το Net Mass Gen, One The World Radio, Helium FM, 29 minutes past 8. Εδώ το μουσικό κλειπ παρά από να είστε μας για να βα. Να, όπως εμψηρώνεις και λέμε και γκορά έτσι τρέπ. Οκ, σου να βέτ, να βέτε. Ήθελα να μην κοντινή λο story μπλήμια από την πλήσλα Snake. Σου, Snake εμ ρόν καμ, εμ λουκίμ πλήσλα σο που ράουν στάπε. Εμ τι γούνε σαμπτίνγ να, εμ γούν εμ λα ράουν με τα ντάπλο πλήσλα σόια, σόια κάτι με με τίγε. Εγι, ναι, εμ πιλιν πέ, ναι, εμ καλά που λάψω έτνα. Εμ λουκίμ με η μπλάτ που ράουν λο σκιν μπλέμε, τίγε, Snake. Σου, Snake εμ μπλάτ να, εμ ούνε κάνει σαμπτίνγ στρέτ, εμ κάτι μήνα ούνε με μπλάτ που ράουν λο σκιν μπλέμε. So, this la belat the snake I go big plan now. So I'm thinking to take revenge. So I'm go now. I'm go round me met ganan tablo this la soya. I'm round me met an tablo soya go na isa onem. So I'm kati snake I go lick strap. Hey man, narap la kain trua. So yeah, I put him out to be continued. I got moral blow this la story stop lo narpa sa iba mi story mo lo this la. But hey, big blow night straight now. Lo you, thank you so much. Lo you, lo keep him company. Want to me suppose you want to now lo eat him magi highway at the moment now. Good night straight lo you now. Na line stop lo Kido Island. Yeah, to lo side lo Central Province. Good night straight you now lo barta ringka me barem tu ya ino lo tuk strong mas porad lo tuk toko. But good night lo you. Lo one ma inside lo Central Province yo lo put him out stop. Serão por uma animia do Wow Ray.

0: Ρε, ναι, morning true, Άγγεν, all right, α.
1: Right, all.
0: Good place to have one more street, Άγγεν.
1: Άγγεν,
0: πάγα. Α, good place, good place. You talk morning, did explain, λο, σαν.
1: Σαν το morning, δεν είναι όλο. Να τα τρίτο πράγμα, δεν είναι τα πράγμα, δεν είναι τα πράγμα, δεν είναι τα πράγμα, δεν είναι τα πράγμα, δεν
0: είναι τα πράγμα. All right, thank you, true. Now you got good morning, too.
1: One kind to you.
0: Κάντο.
1: Κάντο.